Εκεί είναι η Φίλιπ Ολοϊσουλά, τέλο συγκούλιο να λογρίρα παγίω λεγανή τίγρα μου όπισανα, λογόρ πηγέ εμπαγιανά και ασαούμαν εν και βαριέ. Καρύμπο λένε είναι μονή, μα η μακίσιγε εμπά να είδημ να γι άρεπικο μαρή τενεμπο, να είδημ το γιά ροπονική σιούμπινο, συναντζε τέπεκαν κύριε σουκάρι, τέπεκαρά και γιερ κουτρινιάνια, ροπονική κοιτουνκού, τέπεκαι έλαρα, πέρουμπο κοιντούω αραμέλωνο καμπίσα.

0: Και γίνει Φίλιπ Ολοϊσουλά, τέλο συγκούλιο να λογρίρα παγίου, λέει κανεί, γίνα ο πισανά, λογόρ πηγέ, εμπαϊάνα και ασαούμαν, εν και βαριέ. Καρύμπο λένε είναι μονή, μα η μακίση γε εμπά, να είδημ να γι, άρεπικο μαρή τενεμπο, να είδημ το γιά ροπονική σιούμπινο, συναντή τεπέκαν κυρί σουκάρι, τεπέκαράκι γερ κουτρινιάνια, ροπονική κοιτουνκού, τεπέκα έλαρα, πέρου μου κοιτού αραμέλων ο καμπίσα, κάκου ανένα πότσο πότσο, να απονική νίκη αμά, πεγε η τάση αετόμπερακι. Μαγιάν, χαλό. Χέλο, Μαγιάν. Μάγεν FM, hello. Hello, yeah. You.
1: Oh,
0: I papi. Salamu pia muhimu. Μάγεν, hello.
1: Hello, you.
0: You.
1: Oh, hello.
0: I papi.
1: Hello, mama, I'm busy.
0: Eh.
1: Hello.
0: Αχαχα, κάτω. Μάγεν FM, hello. Hello, Μάγεν.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yeah.
2: I'm very happy.
0: I see the IP. Μάγεν FM, hello.
2: Μάγεν FM, hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yeah.
2: Soba.
0: E poleng a na rigunkera. Nalotuesha. Ei, nalotuesha kweli.
2: Aki
0: kweli sana.
2: Kemba magimeli.
0: Olendoi.
2: Arua bagla dibudo maya dangara yeye yormalela.
0: Epeme karibu roya mutijinwa nyankolona ishiakino.
2: Na